desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Πάνος Πίτερ Παν. Ακούτε την εκπομπή

Οι καλύτερες και ομορφότερες μουσικές του διαδικτύου και όχι μόνο. Με μουσικές με τον Πάνο Νταντή θα οδηγηθούμε μέχρι και τις 5, όπου εκεί θα καλωσορίσουμε την Βασιλική Δροσάτου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλή ακρόαση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7.

Μόλις καταλάβεις τη δύναμη του λόγου σου, δεν θα λες ότι να είναι. Μόλις καταλάβεις τη δύναμη της σκέψης σου, δεν θα σκέφτεσαι ότι να είναι. Μόλις καταλάβεις τη δύναμη της παρουσίας σου, δεν θα βρίσκεσαι όπου να είναι. Καλησπέρα σας. 5:10 ακούτε iFi Radio. Και μέχρι τις 7, χωρίς τη Θεοδώρα μας, ο Σοκράτης Κουρμούλης θα σας κρατήσει παρέα. Ελπίζω με πολύ μουσική, έτσι ξεκινάει η διάθεσή μου σήμερα. Με πολλά τραγούδια και μάλιστα ροκάκια σήμερα, ξέρετε. Έφυγε η γάτα, λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια και τα ρούρια. 15 Οκτωβρίου 2025. Ο σημερινός αριθμός μας είναι το 7.

ο αριθμός 7. Αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να παραχθεί από οποιονδήποτε άλλο που αποτελεί τη δεκάδα, σύμφωνα πάντα με το Πυθαγόριο και τους Πυθαγόριους. Οι έννοιες που αντιπροσωπεύονται στην επτάδα είναι η χαρά, η αγάπη, η ευκαιρία. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει επίσης την Παρθενία και θεωρήθηκε αφιερωμένος στην Παρθένα θεά Αθηνά. 7 ημέρες της εβδομάδας, 7 τα θαύματα του κόσμου, 7 οι αρχάγγελοι. Σημαδιακός, σημαντικός αριθμός το 7. Ευκαιρία λοιπόν. Home alone σήμερα, χωρίς Θεοδώρα μας. Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται, παιδιά. Εντάξει, μην δικλωσοτρώμε. Με το καλό να επιστρέψει. Και την άλλη Τετάρτη θα είμαστε εδώ παρεούλα.

ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες, όπως άλλωστε κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. 23, αύριο 22 Παρασκευή, 24 Κυριακή και Δευτέρα, 21-19 βλέπω βροχούλες. Βόρειοι άνεμοι σχεδόν, βορειοδυτικοί, λίγο ανατολικοί, λίγο απ' όλα δηλαδή, όχι δυνατοί. Η Θεοδώρα υποσχέθηκε ότι την 28η Οκτωβρίου θα έχουμε καλό καιρό, γι' αυτό ετοιμαστείτε να εξορμήσουμε.

αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, πραγματικά θα θέλατε? Νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά από ό,τι νομίζουμε. Ο μέσος άνθρωπος αλλάζει καριέρα στα 39. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες ξεκινούν στα 47. Ο μέσος εκατομμυριούχος είναι 57 χρονών. Και ο μέσος δισεκατομμυριούχος είναι 67 χρονών. Άρα μια χαρά είμαστε. Μπροστά.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο. Your receiver as high as it can go.

χτες μαλώσαμε άσχημα με τη γυναίκα μου και ήρθε γονατιστή στο τέλος και με παρακαλούσε. Ναι. Και τι έλεγε, ξέρετε? Βγες κάτω από το κρεβάτι τώρα. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Καλησπέρα στο παρεάκι εδώ στο chat του Effie Radio, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εύκολα, γρήγορα και εσείς μπορείτε να μας κάνετε παρέα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ. Home Alone σήμερα στο Κράτης Χουρμούζης. Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Βαγγελάκη. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στο Γιαννάκη που ακούει. Κλικάρετε στην ένδειξη chat στην κεντρική μας σελίδα. Ένα nickname, ένα κωδικό και το mail σας. Εύκολα, γρήγορα, απλά. Ροκάκια σήμερα. Θα θυμηθούμε τα παλιά έτσι. Οι αναμνήσεις.

Μαρί μου, αυτά τα στιχάκια, αυτές τις στιχομυθίες, πώς τα καταφέρνεις? Αστήρευτο χιούμορ αυτό το παιδί. Να είναι πάντα καλά και θα είναι καλά. Να τον απολαμβάνουμε καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηράκλειου Αττικής. 9.40 επικοινωνία FM. 8 με 10 κάθε πρωί ο Άρης Γιώτης μας κρατάει παρέα, πίνουμε το καφεδάκι

Και πραγματικά πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα που μας περικυκλώνει καθημερινά. Πώς αλλάζει η ζωή προς το καλύτερο. Με συνέπεια, όχι με βιασύνη. Με μικρές πράξεις μέσα στην ημέρα μας. Όχι με αναβλητικότητα. Με αυθεντικότητα, όχι μίμηση. Με πίστη στον εαυτό μας, όχι εξωτερική έγκριση. Με εμπιστοσύνη στο επόμενο βήμα μας, όχι με φόβο.

Πραγματικά εσύ αποφασίζεις. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, ποιος θα κυβερνήσει το 2027 και μετά, πόσα κιλά κρεμμύδια βάζει στο συμφάδο. Έτσι να έχουμε ισορροπία σε αυτή την εκπομπή. Η ισορροπία είναι το παν, φίλοι μου και φίλες μου. Η εσωτερική ισορροπία σου προκαλεί αυτή τη γαλήνη, αυτή τη... Ξέρετε όλα ίσα.

ναι, ναι, Βαγγέλη μου, από τα μικρά τα κρεμμυδιά, αλλιώς δεν φτιάχνετε ωραίο στιβάδο. Καλησπέρα και στον Απόλλων. Ευχαριστώ. Ξαπλώνω δίπλα της και μου λέει, είσαι μεθυσμένος. Λέω, που το ξέρεις? Μου λέει, μένεις στο δίπλα δωμάτιο. Κάποια μέρα θα τα θυμόμαστε όλα αυτά στο ψυχιατρίο και θα γελάμε, να το ξέρετε. Και ο άλλος βιάζεται να παντρευτεί για να κάνει, λέει, κάθε μέρα σεξ.

15 χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγοί. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω. Πώς κάνετε έτσι? Μάλλον θα μπει και η Θεοδώρα και να μας ακούει τώρα και... Κάνουμε καμιά προσευχούλα.

6 ακριβώς. Ακούτε iFree Radio. Τι καλύτερότερο. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρεούλα. Σοκράτης Γουρμούζης, Shock Time. Σοκάραμε και πριν. Μαυρόγατα, αυτή φταίει. Πάντα κάποιος άλλος φταίει για τα δικά μας τα χάλια.

Μια πόλη γεμάτη αγγέλους και αγγελάκια και αρχάγγελους. 30 seconds to Mars.

παντού υπάρχει ομορφιά, να το ξέρετε. Όχι στη φύση, όχι μόνο στη φύση, στην επαρχία, στην παραλία, στο βουνό. Και εδώ υπάρχει, και εδώ στην πόλη μας, κρυμμένη βέβαια. Κοιτάξτε καλά, κοιτάξτε προσεκτικά γύρω σας. Κοιτάξτε το χάραμα, κοιτάξτε το φεγγάρι. Και εδώ υπάρχουν

Αυτός ήταν ο Brian Adams, Joy and Mary. Κατάλαβες γιατί σε έβαλα τιμωρία? Ναι, επειδή ξύρισα τη γάτα. Εγώ όμως άκουσα τον μπαμπά να λέει στην Ονά πως λατρεύει το ξυρισμένο γατάκι.

Καλησπέρα στο Βασίλη Μπαλά. Στις 9 η ώρα Music Passport έρχεται. Σήμερα

now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Tell me. Tell me. Δεν μπορούσαν να λείψουν τα ροκετρολάκια. Τα twist. Εμείς δεν θέλουμε να ροκανίσουμε το χρόνο σήμερα. Πραγματικά περνάμε υπέροχα. Home Alone σήμερα, Σοκράτης Γουρμούζης. Παρεούλα σας. Απολαύστε το. Και ξέρετε, να απολαμβάνεις τα μικρά πράγματα στη ζωή σου, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα κοιτάξεις πίσω και θα καταλάβεις ότι αυτά ήταν τα μεγάλα.

τα σκαθάρια. Φοράω και την μπλούζα του σήμερα. Να είναι καλά η Φένια από το Βέλγιο που μου την έστειλε. Λίγο υπομονή ακόμα. Περιμένω να μπει και ο Κωστάκης, ο Ροβιδάκης. Του έχω ένα τραγούδι, αλλά αργεί πάντα αυτό το παιδί. Κάνει παρέα με τον άλλο, το μπερδεψηματία, το Βαγγέλη. Ναι. Καλησπέρα και στην Αναστασία. Μπήκε στο chat, αλλά δεν ξέρω, δεν γράφει. Αν μπορείς, κοίταξε το φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει.

Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και η κατάλληλη στιγμή τώρα και το κατάλληλο τραγούδι, λίγο τραβηγμένο από τους Human League, να σας αναλύσω τη λέξη αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι η ποιότητα του να είσαι άξιος σεβασμού και τιμής. Αναφερόμαστε στην αίσθηση αυτοσεβασμού και στην αναγνώριση της αξίας ενός ατόμου, καθώς και στην αποδοχή και το σεβασμό από τους άλλους. Είναι η πεποίθηση ότι κάθε άτομο έχει εγγενή αξία και δικαιώματα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και δικαιοσύνη. Σεβασμό προς τον εαυτό, σεβασμό από τους άλλους. Η αποδοχή του εαυτού μας, η αναγνώριση της αξίας μας και η διατήρηση της αυτοεκτίμησης.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-18. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τελευταίο ημίωρο. Oh yeah.

Shout. Εγώ θα το ταιριάξω αλλιώς. Shoot. Χαλάκι στην είσοδο που να γράφει και ουστ. Με αυτά τα welcome δεν ταυτίζομαι με τίποτα. Και ξέρετε, η δύναμη της γλώσσας είναι αληθινή. Τα λόγια ακούγονται. Και όταν φωνάζουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους ή φωνάζουν στους άλλους, οι καρδιές απομακρύνονται, είναι μακριά. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε αυτή την εποχή. Θέλουμε οι καρδιές μας να έρχονται κοντά, να ακούμε μουσική, να αισθανόμαστε αγάπη. Και I Feel Radio, ραδιόφωνο forever. Τηλεόραση, και αυτή η ελληνική τηλεόραση έχει γίνει μια αηδία. Δεν θα πω αηδία και μισή, γιατί ούτε το μισή δεν της αξίζει. Και ξέρετε, οι αντίπαλοι μας δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι. Είναι η τεμπελιά μας, είναι το πρόχειρο φαγητό που τρώμε, οι δεξιότητες που αγνοούμε, η έλλειψη πειθαρχίας, η αρνητική ενέργεια που έχουμε. Αυτά είναι που πρέπει να νικήσουμε. Όχι τους άλλους άνθρωπους.

The Rock. Κάποτε νόμιζες πως το να έχεις όρια σημαίνει να χτίζεις τείχους, ότι θα σε παρεξηγήσουν, ότι θα χάσεις ανθρώπους, και έτσι έμαθες να αντέχεις, να προσαρμόζεσαι, να σωπαίνεις. Μα κάθε φορά που έλεγες ναι, ενώ μέσα σου ήταν όχι και φώναζε αυτό το όχι, ένα κομμάτι σου απομακρυνόταν λίγο ακόμα από σένα. Τα όρια δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός. Είναι η στιγμή που σταματάς πια να απολογείσαι για αυτό που νιώθεις και αρχίζεις να στέκεσαι με καθαρότητα, αλήθεια και αγάπη.

Ναι, Βασίλη μου, θα συμφωνήσω. Το ροκ δεν είναι μουσική, δεν είναι τα τραγούδια, δεν είναι. Είναι τρόπο ζωής.

αγαπημένοι, πολύ αγαπημένοι Scorpions, πολύ τραγουδισμένοι. Πάνε και αυτοί, μεγάλωσαν. Χαρά είναι να μεγαλώνεις. Ευτυχία είναι να ζεις την κάθε στιγμή, το τώρα. Να αφήνεις το χρόνο να κυλά. Απλά μια γραμμή είναι, μην νομίζετε. Ένας κόκκος στην άμμο είμαστε. Σε αυτό το απέραντο σύμπαν που κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει, μεταβάλλεται.

Θέλω να τραγουδήσω, θέλω να φωνάξω. Θέλω να φύγω μακριά. Μην πιστέψεις ποτέ ότι μπορείς να αλλάξεις κάποιον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Δεν μπορείς εσύ να τον απαλλάξεις. Αυτά που κουβαλάει μέσα τον καθένας, οι δαίμονες που τον τρώνε, δεν είναι δική σου υπόθεση. Δική σου υπόθεση και υποχρέωση είναι να θωρακίσεις τη δική σου ψυχή και να μην βάλεσαι από αυτούς. Και να θυμάσαι, οι άνθρωποι αλλάζουν μόνο όταν το επιθυμούν.

ύμνοι, τραγούδια που άφησαν τη χαραγματιά τους στη διαδρομή της μουσικής δισκογραφίας. Πλησιάζοντας προς το τέλος, σνιφ σνιφ, πραγματικά σήμερα δεν θέλω να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Ό,τι και να γίνει, όσο βαρύ και αν είναι το χτες, αν ξυπνήσατε σήμερα, οφείλετε να συνεχίσετε. Να προχωρήσετε με αισιοδοξία, με διάθεση πως όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει λόγος που έχετε φτάσει ως εδώ. Μη σας παρασύρει η μιζέρια και η αρνητικότητα, η απεσιοδοξία. Κρατήστε μέσα σας την αναμένη φλόγα της αισιοδοξίας.

Άμα δεν γέλαγες Γιώργο, θα συνέχιζα, αλήθεια. Γιώργος Πέτρου ακολουθεί, παρακαλώ, στις 7 η ώρα. Πάτε ντε. Villagers from Ioannina City, παρακαλώ.

to the sun I pray. Father, son. Εγώ θα σας πω ότι το φεγγαράκι σήμερα θα έχει λαμπρότητα, φωτεινότητα 32% και στις 21 του μηνός έχουμε νέα σελήνη. Βήμα για δύο ακολουθεί και στις 9 η ώρα ο Βασίλης Μπαλάς, Music Passport. Μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ευκαιρία σήμερα ήταν, ναι. Σε όλους και όλες εσάς, Home Alone, ο Σωκράτης Γουρμούζης, την επόμενη Τετάρτη μαζί με τη Μαυρόγατα Θεοδώρα Παπά. Στις 5 η ώρα, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη εδώ, στο Knife Radio. Τον αγαπημένο μας, τον πολύ αγαπημένο μας, και όχι μόνο έτσι, δίνει ευκαιρίες. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Feel Radio. Your
1: station. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Ήθελα να ξεκινήσω κάπως χαρούμενα σήμερα, αλλά δεν ξέρω, αυτός ο καιρός με έχει ταράξει λιγάκι. Αυτή η σοβαρή κακοκαιρία στην Εύβοια, γιατί ως γνωστόν είμαι από την Εύβοια. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, λέει, έχει υπερχυλήσει ένας ποταμός. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια γέφυρα στην Εύβοια και έχουν χωριστεί δύο σημεία. Έχουν χωριστεί δύο σημεία στη μέση.

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Debí tirar más fotos de cuando se tuve.
2: Σας ξεκίνησα με το Bad Bunny σήμερα. Ένας καινούριος τραγουδιστής από το Puerto Rico. Ο τίτλος του τραγουδιού DTMF, Debí tirar más fotos, που σημαίνει έπρεπε να είχα βγάλει περισσότερες φωτογραφίες.

Πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Τζαμάικα και αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική, ότι μπορείς από το ένα τραγούδι στο άλλο να πας από τη μία χώρα στην άλλη.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1982 και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της τζαμαϊκανής μουσικής. Ωστόσο, σήμερα το ακούμε σε μια διασκευή από τον Χιουγκέλ, το οποίο έχει χορευτική διάθεση. Τι άλλο?

ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία American Gigolo, με πρωταγωνιστή τον Richard Gere. Και τώρα που μιλάμε για Αμερική, να σας πω ένα κουτσομπολιό. Στις 4 Οκτωβρίου, τώρα, η Gigi, την ξέρετε τη Gigi, το μοντέλο, η Gigi Hadid και ο Bradley, που τα έχουν τα παιδιά, φωτογραφήθηκαν να φεύγουν από ένα ρομαντικό δείπνο στο Παρίσι, φορώντας ασόρτι χρυσές βέρες. Α, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα δαχτυλίδια είναι και πανάκριβα και ψάχνουμε τώρα να βρούμε αν έχουν οι δυο τους παντρευτεί μυστικά.

Ο Άρης λέει, από το Παρίσι θα φεύγαν, από πού θα φεύγαν, από τους κουκουβάουνες. Εσάς στο chat σας καλωσόρισα. Δεν θυμάμαι.

Δικά μας τώρα, παιδιά, νέος έρωτας εκεί που δεν το περιμέναμε. Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου είναι μαζί και μάλιστα δεν το μάθαμε από τους, τους παπαράτσι, αλλά από τον ίδιο τον ηθοποιό. Παθαίνω και εγκεφαλικούλη, όπως καταλαβαίνετε.

Την Παρασκευή που λέτε, ο Τσαρούχας είχε πρεμιέρα στο Ζορμπά, στο Κεντρικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, η Νοτοπούλου βρισκόταν στην πρώτη σειρά και μετά την παράσταση τον υποδέχτηκε με κόκκινα τριαντάφυλλα, μία αγκαλιά και ένα φιλί. Την επόμενη μέρα ο ηθοποιός ανέβασε κοινή φωτογραφία του στο Instagram γράφοντας «Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου». Και εκείνη απάντησε «Όλα μαζί».

τώρα εδώ θα σας πάω. Στο Hollywood τώρα, ο Michael Douglas αποφάσισε στα 82 του να γράψει την αυτοβιογραφία του. Και όπως φαίνεται, έχει πει πάρα πολλά. Τα γράψε όλα, και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Αποκάλυψε ότι είχε κρυφή σχέση με την Kathleen Turner όταν ήταν συμπροταγωνίστριά του στην ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι».

όταν γνώρισε, λέει, την Catherine Zeta-Jones, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2000, διατηρούσε παράλληλα σχέσεις με 5 γυναίκες. Ναι, καλά άκουσες, 5.

Ρωτήσανε λοιπόν την Κάθριν αν έχει διαβάσει το βιβλίο του. Και αυτή τι απάντησε? Γυρνάω κουρασμένη σπίτι. Δεν μπορώ να κάθομαι να διαβάζω το βιβλίο του.

Ο Άρης λέει ότι ο Μάικλ για χάρη της Κάθριν μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν το ξέρω αυτό. Για ποιο λόγο? Από τι?

Για να μην μου παραπονιέστε ότι παίζω όλο ειτήλα. Λοιπόν, σας πήγα στα καινούρια τώρα. Viva La Vida από τους Coldplay. Ο τίτλος σημαίνει «Ζήτω η ζωή». Είναι εμπνευσμένος από ένα πίνακα της Φρίντα Κάλο, μάλιστα της σπουδαίας Μεξικανής ζωγράφου. Η Φρίντα, για όσους την γνωρίζουν, δεν νομίζω να υπάρχει και κανένας που δεν την γνωρίζει, είχε περάσει μια ζωή γεμάτη πόνο, με σοβαρά προβλήματα υγείας και πάρα πολλές δυσκολίες. Ωστόσο, λίγο πριν πεθάνει, ζωγράφισε ένα πίνακα με καρπούζια και έγραψε πάνω του δύο λέξεις. Viva la vida. Ζήτω η ζωή δηλαδή.

Πού έχουν πάει όλοι οι ήρωες? Αυτό αναρωτιόταν και η Μπόνη το 1984. Όσοι έχουμε δει το Shrek, σίγουρα θυμόμαστε αυτή την απίθανη σκηνή που ακούγεται αυτό το τραγούδι.

ο ξάδερφός μου μου λέει, όταν άκουγε τους κονιτοπουλαίους, ο Bad Bunny δεν είχε βγει ούτε από τ' αυγό. Στέλνουμε χαιρετίσματα στο Σινσινάτι, γιατί από εκεί μας ακούει.

Φιλιά και στη Λευκωσία. Εστιζοζόνται και στη Δήμητρα.

0: Η μουσική σου, οι στιγμές σου, ο σταθμός σου. I feel radio.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio

Επιστρέψαμε εδώ στο iFeel Radio, στην παρέα του Χωρίς Πρόβα. Να σας πω άλλη μια φορά ότι είμαι η Βασιλική Δροσάτου και συνεχίζουμε με μουσική αλλά και με ωραίες προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο μας.

Έρχονται επιτέλους αυτά τα βράδια που θέλουμε να ράξουμε στον καναπέ μας και να δούμε μια πραγματικά καλή σειρά. Και επειδή τελευταία είδα δύο σειρές που μου άρεσαν πάρα πολύ, θα τις μοιραστώ σε λίγο μαζί σας. Και οι δύο έχουν την υπογραφή του Γκάι Ρίτσι.

Μου αρέσει πολύ αυτός, γιατί ρε παιδί μου, βάζει κάτι απίθανους χαρακτήρες να παίζουν και κάπως μπλέκει έγκλημα με κωμωδία, με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο δικό του χιούμορ, το οποίο δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω φουλ απολαυστικό.

σπίτι, με παίρνω ύπνο στα πρώτα 10 λεπτά. Τι λες, Μαρία μου, έχω αλλάξει. Δεν έχεις έρθει να δεις τώρα πόση ώρα αντέχω και βλέπω. Αλλά βέβαια δεν έρχεσαι πια να δεις τι κάνει η μάνα σου.

Τις έχει δει και ο Άρης αυτές τις σειρές. Λέει για την πρώτη, για το The Gentleman, ότι βαρέθηκε. Θα συμφωνήσω λιγάκι. Γενικά, εντάξει, είναι ωραία σειρά. Θέλεις και δεύτερη, ρε παιδί μου. Εντάξει, είχε δύο σεζόν. Τις είδαμε, οκ. Για να δεις δύο σεζόν, πάει να πει ότι μια σειρά σου αρέσει.

Είναι ένας νεαρός κούκλος, να πω, Άγγλος αριστοκράτης, ο οποίος κληρονομεί ένα τεράστιο οικογενειακό κτήμα. Και καλά μέχρι εδώ. Έλα όμως που ανακαλύπτει ότι κάτω από το κτήμα λειτουργεί μια ολόκληρη παράνομη επιχείρηση καλλιέργειας κάναβης, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας του. He's doing all right.

Πάντως η σειρά έχει τρομερούς χαρακτήρες, πολύ ωραία αισθητική και αυτό το μαύρο χιούμορ του Γκάι Ρίτσι που τον χαρακτηρίζει. Η δεύτερη σειρά λέγεται Mobland.

Εδώ τα πράγματα είναι πιο σκοτεινά. Εδώ έχουμε δύο οικογένειες του οργανωμένου εγκλήματος στο Λονδίνο που βρίσκονται κυριολεκτικά σε πόλεμο μεταξύ τους. Υπέροχο cast, Tom Hardy, Pierce Brosnan, ναι, το έχω, και Ellen Mirren.

Ο Tom Hardy έχει το ρόλο του ανθρώπου που αναλαμβάνει να λύνει τα προβλήματα που δημιουργεί η μία οικογένεια, τον οποίον είναι, ας το πούμε, βοηθός. Και εντάξει, όταν λέμε να λύνει προβλήματα, καταλαβαίνετε τι θέματα δημιουργούν τα μέλη αυτής της οικογένειας. Βασικά δεν καταλαβαίνετε, πρέπει να το δείτε.

Στο μεταξύ και σε αυτή τη σειρά, οι χαρακτήρες που ουσιαστικά είναι εγκληματίες και αυτοί έχουν αυτό το παράξενο χιούμορ του Γκάι Ρίτσι. Έχουν ένα δικό τους κώδικα τιμής και πολλές φορές συμπεριφέρονται σαν κανονικοί επιχειρηματίες, ενώ δεν είναι.

στο μεταξύ το πρώτο, το The Gentleman, είχε δύο σειρές κανονικά στο Netflix, τις είδαμε, έχει ανακοινωθεί και τρίτη σεζόν. Το άλλο, το Mobland, είδαμε την πρώτη και ενώ είχα ακούσει ότι έχει και δεύτερη σεζόν, δεν τη βρίσκαμε πουθενά και τώρα έμαθα ότι την έχει το Paramount Plus. Ξέρω γιατί.

Σας άφησα να ακούσετε αυτό το διαφορετικό τραγούδι, το οποίο συνδυάζει αραβικά και αγγλικά και έχει αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ρυθμό, λέγεται Καλαμαντίνα. Κυκλοφόρησε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2025, οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ ο έρωτας έχει την τιμητική του, μιλάει για το φλερ, την έλξη και τον έρωτα. Και φυσικά, ποιος μου το πρότεινε? Η Δήμητρα. Η κόρη μου, η μικρή είναι η Δήμητρα.

Στο μισό τραγούδι δεν καταλαβαίνουμε Χριστό, ωστόσο η μελωδία και ο ρυθμός πολλές φορές αρκούν στην μουσική. Ζήτησα λοιπόν από τη Δήμητρα και από δύο φίλες της να μου πούν από ένα τραγούδι που ακούνε και τους αρέσει πολύ. Το Καλαματίνα μου το πρότεινε η κόρη μου φυσικά. Η Ελευθερία είπε το The Wall, τον Pink Floyd. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα σήμερα. Και η Μυρτώ το Bad Bunny που έπαιξα πρώτο. Ευχαριστώ κορίτσια μου.

Η πεθερά του Κωνσταντίνου Αργυρού έκανε μία δήλωση που συζητιέται. Τι λες ρε φίλε. Η Μιράντα Πατέρα λοιπόν δήλωσε για τον Αργυρό. Το διαβάζω τώρα σε ένα site. Άκου τι λέει. Δεν θα τον διάλεγα εγώ για γαμπρό. Αυτός είναι ο τίτλος που έχει το site. Ρε παιδιά, τι λέτε, τι κάθεστε και γράφετε. Δεν είπε αυτό η γυναίκα. Η γυναίκα είπε όταν την ρώτησαν αν της αρέσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σαν γαμπρός. Είπε, δεν θα διάλεγα εγώ γαμπρό για την κόρη μου. Μπορεί να διαλέξει μόνη της και εγώ θέλω τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα. Αυτό είπε. Μα τι βλακίες πάτε και γράφετε. Δεν ξέρω τώρα εγώ. Λα Παναγία μου. Let me be, let me be. Ξέρετε βρε που δουλεύω το πρωί, στην πηγή της πληροφορίας. Εμένα θα ρωτάτε όταν θέλετε κάτι τέτοιο τώρα πια να μάθετε.

Ένα θα σας πω. Έχω δει τον Προφεσόρ και τον Μπερλίν από κοντά στη Φλωρεντία κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της σειράς, την ώρα που τυχαία κάναμε βόλτες στα στενά της πόλης ως επισκέπτες.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

Επιστρέψαμε λοιπόν στο I Feel Radio, στον καλύτερο διαδικτυακό σταθμό, εδώ όπου η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Ότι είμαι η Βασιλική Δροσάτου, σας το είπα, σας το είπα, Ναι, έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας με μουσικάρες από διαφορετικές δεκαετίες, αγαπημένα τραγούδια και κάποιες ιστορίες που μπορεί να μην έχετε ξανακούσει.

ακούμε αυτό το καταπληκτικό remix των Alphaville, Big in Japan. Και όχι, το τραγούδι δεν γράφτηκε για κάποιο ταξίδι εκεί. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έχει εξηγήσει ότι πίσω από αυτούς τους στίχους κρύβεται η επιθυμία ενός ανθρώπου να ξεφύγει από τη δύσκολη καθημερινότητα.

Ακού μουσικάρα, ρε φίλε. Το perduto είναι ιταλική λέξη, σημαίνει χαμένος. Για τα επόμενα λεπτά, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, θα κάνουμε αυτό, θα χαθούμε για λίγο σε αυτή τη μουσική.

Πάμε τώρα στο Harry Styles, As It Was, ένα τραγούδι που το 2022 ήταν κυριολεκτικά παντού και έχει μία πολύ γλυκιά λεπτομέρεια αυτό το τραγούδι, την ακούσατε στο ξεκίνημα.

Το μικρό κοριτσάκι που του λέει στην αρχή του τραγουδιού να της τηλεφωνήσει είναι η βαφτιστήρα του, η οποία είχε στεναχωρηθεί επειδή ο Χάρη δεν είχε απαντήσει στο τηλεφώνημά της και τελικά η φωνή της μπήκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Τι ωραίο!

Bad Romance από την Lady Gaga, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2009 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Το έγραψε, λέει, μέσα σε ένα βαν σε μια περιοδία που πήγαινε στην Νορβηγία.

Το τραγούδι μιλάει για τις σχέσεις εκείνες τις οποίες ενώ ξέρουμε ότι δεν μας κάνουν καλό, εκεί εμείς συνεχώς από πίσω

στο μεταξύ, όποιος δεν έχει γνωρίσει έστω μία φορά στη ζωή του έναν άνθρωπο που του έλεγε η λογική του μακριά από εκεί, αλλά η καρδιά του είχε άλλη άποψη, να έρθει να μου το πει. Όχι, να έρθει να μου το πει.

Και τώρα, κυρίες μου, κρατήστε ομπρέλες. Βρέχει αντρές. And have we got news for you. You better...

αλήθεια που λέτε αυτό το τραγούδι, ακούστε τι ιστορία έχει. Αρχικά λέει το είχαν προτείνει στην Donna Summer, αλλά αυτή δεν ήθελε να το τραγουδήσει. Μετά το πρότειναν και σε άλλες μεγάλες τραγουδίστριες όπως η Diana Ross και η Cher, αλλά ούτε αυτές δεν ήθελαν. Τελικά κατέληξα στις Weather Girls, οι οποίες στην αρχή το θεωρούσαν και αυτές υπερβολικό, ωστόσο έλα που έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία.

Αυτό το τραγούδι έγινε ύμνος για ολόκληρες γενιές. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, αφιερωμένο στην Ελευθερίτσα μας που μου το ζήτησε.

κυκλοφόρησε το 1979 και έγινε παγκόσμια επιτυχία φυσικά. Ωστόσο τα παιδιά που τραγούδησαν δεν είχαν πληρωθεί ατομικά για τη συμμετοχή τους και περίπου 25 χρόνια αργότερα κάποιοι από αυτούς, ενήλικες πια, άρχισαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους για την ηχογράφηση.

Η Χριστίνα Πολίτη, ξέρετε αυτή που ήταν φίλη με τη Βύση, που μετά δεν ήταν φίλη γιατί την ακολουθούσε και μετά την ξακολούθησε και μετά την ξακολούθησε και η άλλη, αυτή είναι ναι. Σχολίασε, λέει, δημόσια τη διαμάχη που αφορά τη Βύση, τον Καρβέλα και την οικογένεια Κούστα. Τι λες? Χαρακτηρίζοντάς την τερτύπια των πλουσίων. Το αφήνω αυτό το σχόλιο εδώ, μαζί με το It's My Life. Take it or leave it.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Η νίκη στη λοταρία, λέει, κάνει τους άνδρες να παντρεύονται και τις γυναίκες να χωρίζουν, σύμφωνα με μία μελέτη. Κάτσα να το διαβάσω λίγο να δω από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα.

Μάλιστα. Σύμφωνα, λέει, με νέα επιστημονική μελέτη, η απάντηση στο γιατί δηλαδή οι άντρες όταν κερδίζουν πολλά χρήματα παντρεύονται ενώ οι γυναίκες χωρίζουν, μπορεί να εξαρτάται, ναι, από το αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Διαπίστωσαν, λέει, οι ερευνητές ότι οι άντρες που κέρδισαν μεγάλα χρηματικά ποσά είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά. Ναι. Αντίθετα, οι γυναίκες που πλούτησαν ξαφνικά εμφάνισαν αυξημένες πιθανότητες διαζυγίου, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια μετά την νίκη τους. Δηλαδή, τα πήραν και μην τις είδατε, μην τις απαντήσατε.

Το βασικό συμπέρασμα, λέει, είναι ότι η οικονομική ασφάλεια μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις προσωπικές επιλογές. Για ορισμένους, να διευκολύνει το γάμο και το να κάνουν περισσότερα παιδιά, και άλλους τους προσφέρει τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν μία σχέση. Μάλιστα.

Στο Λουτράκι λέει οι μέγιστες ρηπές ανέμου έφτασαν τα 104 χιλιόμετρα την ώρα. Τι λες ρε παιδιά. Εγώ το καλοκαίρι καμιά φορά που κοιτάω τον καιρό, άμα θέλουμε να ταξιδέψουμε με κανένα καράβι, που συνήθως όταν μπαίνω εγώ μέσα στο καράβι 800 αμποφόρ, και το 65 ας πούμε χιλιόμετρα την ώρα είναι φουλ αέρας, δηλαδή δεν μπορείς να σε παίρνει και σε σηκώνει. Τι 104 χιλιόμετρα.

Ναι, γιατί παρακαλώ, αυτοί δεν έχουν ψυχή. Γιατί να προωθούμε συνέχεια τα τραγούδια των υπόλοιπων πολιτισμών. Εμένα μ' αρέσει, άμα δεν σας αρέσει να μην ακούτε.

Μαρούση λέει, έσπασαν με βαριοπούλα τοίχο, όπου η ηλικιωμένη έκρυβε 20.000 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Εγώ τώρα ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Πώς άνοιξε τον τοίχο και τα έβαλε εκεί μέσα και μετά τον ξανάκλεισε, έτσι ώστε να χρειάζεται βαριοπούλα για να τα βρεις μετά αυτά. Θα με μουρλάνετε, βρε, θα με μουρλάνετε σε αυτή τη χώρα.

το διώχνουν, καλέ, το κορίτσι μας από τη χώρα, το διώχνουν. Ξέρετε για ποια μιλάω. Πείτε μου τώρα, πείτε μου, τι θα κάνει εκείνος ο Κωνσταντίνος, βρε, τι θα κάνει εκείνος ο Κωνσταντίνος, πού θα βρει νονά για το παιδί.

στο μεταξύ πήρα φρέσκο μουστό από τη μάνα μου για να φτιάξω κάτι μουστοκούλουρα. Αλλά δεν πήρα τη συνταγή. Μάνα μ' ακούς, στείλε συνταγή για μουστοκούλουρο.

Αχ, έλα μωρέ. Πέθανε, λέει, η Κατερίνα, η αρκούδα που έζησε 30 χρόνια στον Ιμφαίο. Αχ, έλα μωρέ την καημένη. Στο μεταξύ ότι την έλεγαν Κατερίνα είναι φανταστικό, ε.

Πάμε για το τέλος, παιδιά μου, και σήμερα. Σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν μαζί μου, που με ακούσατε, που μου στέλνετε τόσα μηνύματα.

0: στον I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική.

Δύσκολη μέρα. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν μαστιγώσει αλίπητα συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και πραγματικά δυστυχώς έχουμε πάλι έτσι δυστυχήματα, έχουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν πάει καλά. Έχουμε νεκρούς, έχουμε άσχημες καταστάσεις, δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως γνωρίζουμε για αυτή την κακοκαιρία πάρα πολύ καιρό. Είναι αληθινά κρίμα, κρίμα αυτό το οποίο συμβαίνει, όχι μόνο με τις υποδομές της χώρας, αλλά και με το κεφάλι μας, ρε παιδί μου, που μας αναγκάζει κάπως να βγούμε έξω με αυτές τις καιρικές συνθήκες και να τζογάρουμε την τύχη μας. Να τζογάρουμε την τύχη μας και για το δικό μας το κεφάλι, αλλά και για το κεφάλι της χώρας στην οποία ζούμε. Θα μου πεις, μας έφτιαξε το κέφι απογευματιάτικα. Παιδιά, κάποια πράγματα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους άλλους, αλλά και γιατί πραγματικά, αν δεν μας προσέξουμε εμείς, κανείς άλλος δεν θα μας προσέξει. Όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια μέρα κατά την οποία οι ουρανοί έχουν ανοίξει, έχουν πέσει δυσθεώρητα ύψη βροχής, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα γίνεται ο χαμός. Έχουμε όλοι, νομίζω, πολλούς φίλους και φίλες στις περιοχές αυτές, οπότε έχουμε λάβει και προσωποποιημένη πληροφόρηση. Όπως και να έχει, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε παντός καιρού στο iFeel Radio και θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε, όχι ακριβώς να φέρουμε αυτή την ηλιοφάνεια μετά την καταιγίδα, καθώς οι μουσικές επιλογές μας θα είναι ταιριαστές με το mood, θα είναι κάπως μέσα στην μουσική διάθεση του καιρού. Θα έχουμε πιο μελωδικά πράγματα, πιο soft rock, πιο R&B, yacht rock επίσης. Δεν ξέρω πώς θυμάστε αυτό τον όρο. Θα τον καταλάβετε στην πορεία αν δεν τον θυμάστε. Και πάνω απ' όλα θα έχουμε την καλύτερη παρέα. Την παρέα η οποία κάθε Τετάρτη συγκεντρώνεται εδώ στις 7 η ώρα ακριβώς. Έχουμε μόλις παραλάβει τη σκυτάλη από τη Βασιλική Δροσάτου και το Χωρίς Πρόβα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο δίωρο το οποίο μας χάρισε και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Ένα δίωρο γεμάτο με πολύ και καλή μουσική, μελωδική όπως είπαμε σήμερα, ταιριαστή με το mood του καιρού. Στείλτε μου στο δωμάτιο επικοινωνίας αν βρέχει εκεί που βρίσκεστε. Εδώ τώρα έχει κόψει λιγάκι. chat.ifilradio.gr έχει και player, έχει και επικοινωνία με τον πιο γρήγορο τρόπο, καθώς τα μηνύματα έρχονται απευθείας εδώ και τα βλέπουν και τα παιδιά που ήδη υπάρχουν σε αυτή τη μεγάλη παρέα του δωματίου επικοινωνίας. Ένα δωμάτιο επικοινωνίας όπως τα παλιά, θυμάστε, κάπως έτσι, για να έχουμε και λίγο 90s και zeros νοσταλγία. iFilradio.gr αν θέλετε μόνο να ακούτε, έχουμε εφαρμογή και για κινητά και μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας έχετε στην τσέπη σας. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ ζωντανά και ραδιοφωνικά, πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε να βρούμε τους πολύ αγαπημένους μας Τότο για την έναρξη της εκπομπής. Με Τότο έκλεισε η Βασιλική, με Τότο θα ανοίξω εγώ. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ τους Hydra του 1979 και μέσα από την Ήδρα μας μιλούν για το 99. Απολαύστε.

Πολύ αγαπημένη η Τότο, βρισκόμαστε στο 1979, βέβαια μας τραγουδούν για το 99, 99 από το άλμπουμ τους Hydra. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει ζωντανά και ραδιοφωνικά στο Nightfill Radio με το Pad D, το βήμα για δύο, ραδιοφωνικό το βήμα μας, και πάμε να βρούμε τον Robbie Dupree, ο οποίος θα μας τραγουδήσει ένα μαγικό τραγούδι. Θα πάμε λίγο πιο μπροστά, ένα έτος μόλις, θα πάμε στο 1980 και στο ντεμπούτο άλμπουμ του να βρούμε το Steal Away, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Still Away, Robbie Dupree, ένα τραγούδι που θα ήθελα να χαρίσω στον αγαπημένο μου Φέδωνα, ο οποίος ήθελε να το βάλει χθες στον απρόσκλητο επισκέπτη, αλλά δεν πρόλαβε και κάπως έτσι επικοινωνήσαμε, χωρίς να το έχουμε συμφωνήσει, και ακούστηκε σήμερα εδώ στο Πάντεντε από το 1980. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην σημερινή ημέρα, η οποία είναι Τετάρτη φυσικά, 14 του Οκτώβρη του 2026. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά και του 10ου μήνα του ημερολογίου μας, 28η-27η ημέρα του έτους, με τον ήλιο να δει στις 7 παρα 10. Σιγά σιγά μικραίνει η μέρα και στις 25 του μήνα που θα αλλάξει και η ώρα θα μικραίνει από πολύ νωρίς, θα νυχτώνει μάλλον πολύ νωρίς. Εορτάζει ο Γερβάσιος, δεν έχουμε κάποια πολύ σπουδαία παγκόσμια ημέρα σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα επιδορπίου. Εντάξει, οκ, και εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε κάθε μέρα να είναι Εθνική ημέρα επιδορπίου, το τιμάμε το γλυκάκι μας. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί όμως ανά τα χρόνια. Ας πούμε, το 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης, την οποία φυσικά γνωρίζουμε από την παραγωγή των εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή κέρδισε τόσα χρήματα, τα οποία μέχρι και σήμερα είναι ικανά να συντηρούν το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Πάμε στο μουσικό σαν σήμερα, στο iFeel Radio, στο iFeelRadio.gr, εκεί όπου κάθε μέρα μαθαίνουμε τι είχε συμβεί ανά τα χρόνια κατά την ημέρα κατά την οποία διανύουμε. Το 1977 λοιπόν πεθαίνει ο Bing Crosby σε ηλικία 74 ετών στη Μαδρίτη της Ισπανίας από την καρδιακή προσβολή η οποία τον χτύπησε. Ο Bing Crosby μπορεί να χαρακτηρίστηκε ως ο τραγουδιστής των Χριστουγέννων, καθώς τον θυμόμαστε κυρίως για τις μεγάλες γιορτινές επιτυχίες τις οποίες έχει ερμηνεύσει. Έχει και αυτή την φωνή η οποία ταιριάζει απόλυτα, όπως και όλοι οι crooners και οι big banders, τέλος πάντων τραγουδιστές της Αμερικής. Όμως μας έχει χαρίσει και άλλα μοναδικά τραγούδια, όπως είναι το My Blue Heaven, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ένα τραγούδι που πρωτογράφτηκε το 1927 και εμείς το ακούμε από την εκδοχή του 1955, Songs That I Had Live to Sing.

Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 52 χρόνια φεύγει από τη ζωή ο Bing Crosby. Πριν από 49 χρόνια, με συγχωρείτε, το 1977 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, σε ηλικία 74 ετών. Αυτό είναι το My Blue Heaven, Songs I Wish I Had Sung από το 1955, ένα τραγούδι του 1927. Λίγο πιο μπροστά θα πάμε στο 1966 να βρούμε τον τεράστιο επίσης Frank Sinatra. Δεν ήταν ακριβώς σύγχρονοι, παρότι τους έχουμε μπλέξει λίγο. Sinatra είναι λίγο μεταγενέστερος του Bing Crosby και έχει εμπνευστεί από εκείνον. Μας τραγουδά That's Life, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. That's life.

That's Life, Frank Sinatra από το 1966, δεν είναι δικό του το original, αλλά μπορεί άραγε κανείς να το ακούσει από τον Montgomery και όχι από τον Sinatra. Αν με ρωτάτε, θα πω όχι. Οριακά μπορώ να το ακούσω στην εκδοχή του Joker 2. Το τραγούδι είναι ένα από τα πράγματα που διασώθηκαν από αυτή την ταινία. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας, είτε μέσω των social media. Την αγάπη μου λοιπόν στον καλό μας φίλο, τον Παναγιώτη Πολύδωρο. Καλησπέρα πάνω μου, καλώς ήρθες στην παρέα. Στον Άρη Γιώτη, κάπου εκεί στα κεντρικά του Space Record Shop, κάνει δουλειά, ετοιμάζει τα καλύτερα και πιο ποιοτικά βινίλια για όλους εσάς. Να πω ότι είμαστε στην vinyl season, vinyl όπως προφέρεται. Τέλος πάντων, ποιος

καλησπέρα στη Μαρία, στην έτερη Μαρία, στον ένα και μοναδικό Στέλιο και Σίσογλου, την πιο βελούδενη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλησπέρα στο Μονοπάτι, στην Ελληνό, τη Λουίζα, τον Πέτρο και όλη την παρέα που βρίσκεται εκεί. Στην Ιπποκράτους, καλησπέρα παιδιά, στην Νεάπολη των Εξαρχείων, στο Δημήτρη και τον Κωστή. Στη Λιάνα και τον Χριστόφορο, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν σιωπηλά. Παιδιά, να πω πως είναι πολύ πολύ καλύτερα να σπάτε την μοναξιά του παραγωγού εδώ στο στούντιο και να συμμετέχετε, οι εκπομπές είναι πάντα καλύτερες ως συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον πολύ αγαπημένο μας Μάικλ Κιουανούκα, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει ένα αρκετά σοβαρό θέμα στα 39 του. Ανακοίνωσε ότι αναρρώνει από ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο υπέστη πέρσι τον Ιούλιο, λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει αυτό επηρεάσει την κυκλοφορία του 5ου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο Fudge, το οποίο κυκλοφορεί τώρα στις 23 Οκτώβρη του 2026. Εμείς ελπίζουμε για το καλύτερο για τον Μάικλ Κιουανούκα. Έχει ακυρώσει τις live εμφανίσεις του, έχει εμφανιστεί και στην Ελλάδα και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα τον ξαναδούμε. Μας έχει χαρίσει υπέροχες μελωδίες, όπως και το Cold Little Heart, με το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Απολαύστε τον, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: I'll be back.
2: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: Ακούω I

0: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
1: Ain't no surprise.
0: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ρίτσες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
2: Είσαι στο iFeel Radio.

Έχουμε γυρίσει στο 1985 μέσα από τον Nervous Night των Hooters. Αυτό είναι το All You Zombies, ένα υπερτραγούδι πραγματικά. Πολύ αγαπημένο, να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γρηγόρη που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ. Μοιράζεται μια ωραία ιστορία μαζί με το Πόσο Σε Θέλω των Τερμητών, ας πούμε, και διάφορα άλλα. Τραγούδια τα οποία πρωτοηχογραφήθηκαν ζωντανά και έπειτα συμπεριλήφθηκαν σε δίσκους. Έτσι κάπως γεννήθηκε και αυτό από τον Rob Hyman για τον Eric Bazilian σε μια συναυλία. Και στη συνέχεια το 1985 κυκλοφόρησε και ζωντανά. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου, μαζί μας είναι το Pandede, το Βήμα για Δύο, μαζί σας και μαζί μου φυσικά. Και θα πάμε μέχρι και τις 9 με πολύ και καλή μουσική. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς και την καλύτερη παρέα φυσικά. Όλους και όλες εσάς που με συντροφεύετε κάθε Τετάρτη για ένα δίωρο γεμάτο με πολύ ωραίες μελωδίες. Λοιπόν, ifilradio.gr, πατήστε το κουμπάκι με την ένδειξη chat και μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Να καλησπέρισω στην παρέα μας και τη Δήμητρα αλλά και τον Μπάμπη. Και να σας πω πως πολλά και διάφορα είχαμε και αυτές τις μέρες στα συναυλιακά δρόμενα. Κορυφώθηκε όμως εχθές με την συναυλία των Deep Purple, η οποία ακόμη και σε αυτή την αρκετά προχωρημένη ηλικία μάγεψαν την Αθήνα. Να σας πω την αλήθεια, δεν πήγα. Διαβάζω όμως τις ανταποκρίσεις και έχω πάρει και γνώμες από φίλους που πήγαν, οι οποίοι μου είπαν ότι ήταν κάτι παραπάνω από τίμη, παρότι ας πούμε ο Γκίλαν είναι πλέον 81, έτσι, απίστευτο. Έπαιξαν πολλές μεγάλες επιτυχίες, όχι όμως μόνο παλιά τραγούδια, έπαιξαν και από τους τελευταίους τους δίσκους, τιμώντας έτσι και την πιο πρόσφατη δουλειά τους. Και μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να μας επισκεφτούν ξανά, όμως αν αυτή ήταν η τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας, νομίζω πως ήταν ο ιδανικός τρόπος για να κλείσουν. Ωραίες μελωδίες, γεμάτο το T-Center, το ΟΑΚΑ, από 15 και πλέον χιλιάδες κόσμου, 16-17 χιλιάδες νομίζω ήταν μέσα, και φυσικά τραγούδια τα οποία έχουν κερδίσει το στοίχημα του χρόνου και για πάντα θα τα ακούμε, ακόμη και το αν η Deep Purple θα είναι απλά μία ανάμνηση. Πάμε λοιπόν να τους απολαύσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο για εμένα είναι εύκολα μέσα στο top 3 της δισκογραφίας τους. Και ξέρετε, δεν είμαι και μπλακμουρικό γκυλανικός απαραίτητα. Μ' αρέσουν όλες οι περίοδοι του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Όμως το Perfect Strangers από το comeback album του 1984 έχει μια περίοπτη θέση στην καρδιά μου. Απολαύστε το.

0: Μαγικό πραγματικά το Perfect Strangers από το ομώνυμο comeback album των Deep Purple του 1984. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει κιθαριστικό solo, παρότι οι Purple είχαν το τένορ Ritchie Blackmore στις τάξεις τους.
1: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Συντονίσου εδώ.
0: Αφήνουμε τους Purple πίσω μας και πάμε σε φρέσκα κουλούρια. Η Greta Van Fleet είναι μία από τις πιο έτσι ωραίες και πολύ έτσι ωραίες ηχητικά μπάντες της νέας γενιάς. Από το νέο τους άλμπουμ Palace for the People που κυκλοφόρησε πριν από 5 μέρες, αυτό είναι το Hey Ya, ένα τραγούδι το οποίο σε folk rock ρυθμούς μου έχει κάνει τρομερά καλή εντύπωση. Απολαύστε το και κάντε τις συγκρίσεις της φωνής του τραγουδιστή με τον Robert Plant, όπως πάντα. Hey, yeah.

Τρομερή πραγματικά η Greta Van Fleet, ένα συγκρότημα στο οποίο αξίζει να δώσετε την προσοχή σας, ειδικά οι φίλοι της rock μουσικής, καθώς φαίνεται να έχουν έρθει κατευθείαν από τα 70s και όχι μόνο επειδή η φωνή του τραγουδιστή τους παραλληλίζεται με τη φωνή του Robert Plant, έχουν να πούν και πολλά μουσικά. Εμείς πάμε μια βόλτα στο διαδίκτυο να μιλήσουμε για τα καλύτερα του ίντερνετ και φυσικά τι άλλο, τη μοναδική Kimberly Guilfoyle. Αυτό ήταν λοιπόν, μας τελείωσε παιδιά και η Kimberly Guilfoyle από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν αποτελεί έκπληξη. Γενικότερα, ένας χαμός έγινε. Μπορεί ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, να μιλούσε με θερμά λόγια για το έργο της στην Αθήνα, αλλά τα δημοσιεύματα δεν σταμάτησαν να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Χλιαρές πρώτες αντιδράσεις, αλλά γενικά η ένοικος του Jefferson House στην Αθήνα είχε μετρημένες τις μέρες της. Μιλάμε για ταχύτητα βέβαια, πάντως με την οποία την εγκατέλειψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς η Guilfoyle θεωρούνταν, να μιλάμε έτσι πιο δημοτική, δικός του άνθρωπος, πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς, αλλά γενικά υπήρξαν καταγγελίες ότι ζήτησε από έναν επιχειρηματία υποστηρικτή του Τραμπ να της ξεπληρώσει μια πιστωτική, μόλις 100.000 δολάρια ζήτησε μωρέ, και αυτός κάπως ας πούμε την κάρφωσε, αντί να της δώσει τα χρήματα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και όπως έλεγε πριν και η Βασιλική Δροσάτου στο Χωρίς Πρόβα, κάπου στα βόρεια προάστια ένας Έλληνας τραγουδιστής έτσι, της νέας γενιάς, ο οποίος ήταν και στο Fame Story 3, βεβαίως, κλαίει και οδύρεται, διότι, παιδιά, πάει το κυμπερλάκι, πάει και τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να συνεχίσουμε με τον πολύ αγαπημένο μας Dave Bowie, ο οποίος από το 1970 και το άλμπουμ του The Man Who Sold the World θα μας τραγουδήσει, τι άλλο, το ομώνυμο. Το έχουμε συνδέσει ειδικά η δική μου γενιά με τους Nirvana, αλλά η original εκδοχή έχει αυτό το κάτι, αυτό το λίγο κάτι.

Υπεραγαπημένο ο David Bowie από το 1970, ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο, είχε αυτή την φουτουριστική πάντα αίσθηση στα τραγούδια του, ο τεράστιος αυτός μουσικός. Had a Man Who Sold the World, ένα τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκδόσεις. Πάρα πολλές εκδόσεις έχουμε ακούσει και για τα τραγούδια των Beatles, όμως η Definitive Edition, αν μου επιτρέπετε τον αγγλικό όρο, έρχεται τώρα για το άλμπουμ τους Rubber Soul, το οποίο πριν από λίγες μέρες, στις 2 του Οκτώβρη, κυκλοφόρησε σε νέο remix, reissue επανέκδοση από τον Zil Martin, έναν τρομερό πραγματικά παραγωγό, ο οποίος το πήρε και το απογείωσε. Από το Rubber Soul, λοιπόν, το οποίο μας έχει χαρίσει τραγουδάρες όπως το Norwegian Wood, το Drive My Car, θα ακούσουμε το δικό μου προσωπικό αγαπημένο από αυτό το άλμπουμ, το οποίο δεν είναι άλλο από το Girl με τον John Lennon να σπαράζει για το κορίτσι του.

Γράφει πολύ σωστά ο Φέδωνας στο δωμάτιο επικοινωνίας ότι το Girl, το μεγαλείο του τραγουδιού του, είναι η απλότητά του, περιγραφικά τρυφερό. Δεν θα μπορούσα να το έχω θέσει καλύτερα. Ο Τζον Λένον λοιπόν εδώ έγραψε μαγικούς στίχους και καταπληκτική μουσική μαζί με τα υπόλοιπα σκαφάρια, και μέσα από την επανέκδοση του Rubber Soul ακούμε το Girl στην εκδοχή που πραγματικά του αξίζει και του αρμόζει. Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, ειλικρινά. Λοιπόν, λίγο πριν αφήσουμε την πρώτη μας ώρα πίσω, νομίζω πως ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. Όπως κάθε εβδομάδα στο τέλος της πρώτης μας ώρας έχουμε έναν διαγωνισμό με ένα πολύ μεγάλο έπαθλο, την αγάπη μου, και ένα shout-out εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας αλλά και μέσω μικροφόνου για όποιον ή όποια κερδίσει. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε Τι μου θυμίζει, Τι μου θυμίζει, ένα από τα πιο αγαπημένα μας παιχνίδια, και την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε στις ανάποδες στροφές ή σε κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο κάτι θα σας θυμίσει, 100% σας το υπογράφω. Έχετε χρόνο όσο θα διαρκέσει το τραγούδι που θα ακούσουμε το επόμενο και τα διαφημιστικά μηνύματα και η έναρξη της δεύτερης ώρας να μου γράψετε στο δωμάτιο επικοινωνίας ποιο τραγούδι σας θύμισε. Ο πρώτος, ο ταχύτερος, ο πιο σωστός, ο μοναδικός σωστός ή σωστή θα είναι αυτός ή αυτή που θα κερδίσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο θα σας θυμίσει κάτι και δεν είναι άλλο από αυτό. Για ακούστε.

Νομίζω πως σήμερα δεν σας έχω δυσκολέψει ιδιαίτερα. Το τραγούδι λοιπόν που ψάχνουμε, τι μας θυμίζει είναι αυτό. Εγώ θέλω να μου γράψετε τι είναι αυτό που σας θυμίζει. Δηλαδή ποιο είναι το τραγούδι το οποίο καπηλεύτηκε κάπως στις φωνητικές μελωδίες του He's So Fine των The Chiffons από το 1962. Κάπου εκεί τέλος πάντων πρωτοκυκλοφόρησε και το πήρε και το έκανε πολύ πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στη συνέχεια. Τη σωστή απάντηση θα τη δώσουμε στην επόμενη μας ώρα. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε Mr. Mister και Is It Love από το 1988, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αγαπημένου αυτού συγκροτήματος.

0: στον I Feel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
2: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Μια παρέα. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Είσαι στο I Feel Radio. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στο πιο όμορφο ταξίδι.

πίσω στο 1985 πήγαμε να βρούμε το Southfield και το Your Love, ένα τραγούδι το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερα περίεργη ιστορία. Στους στίχους του, η Τζόζη, κοπέλα ενός νεαρού άνδρα, φεύγει μακριά για διακοπές και εκείνος, νιώθοντας μόνος και προβληματισμένος, προσπαθεί να πείσει μια μεγαλύτερη φίλη του να περάσει τη νύχτα μαζί του, εκφράζοντας την επιθυμία του να μην χάσει την αγάπη της. Ναι. Οκ. Okay. Έφτασε μέχρι το νούμερο 6 του Billboard, πάντως, παρά την ιστορία του, θα πω εγώ. Καθώς είναι τραγουδάρα με εκπληκτική μουσική. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου με την εκπομπή Παντεντε, Βήμα για 2. Όχι Αντεντε για εσάς που ακούτε πρώτη φορά, αλλά Παντεντε, Βήμα για 2 σε ελεύθερη μετάφραση από τα γαλλικά. Ένα βήμα ραδιοφωνικό που έρχεται 13 χρόνια τώρα εδώ στο Nightfield, κάθε Τετάρτη από τις 7 έως και τις 9. Λοιπόν, έχουμε το διαγωνισμό μας που τρέχει. Σας ζήτησα να μου πείτε τι σας θυμίζει αυτό. Ήταν πολύ εύκολο για τις μουσικές εγκυκλοπαίδειες που έχουμε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Δεν είναι φυσικά τίποτε άλλο από ξαναδουλεμένο αυτό που ακούσαμε σε αυτό.

Η αλήθεια είναι πως ο George Harrison κέρδισε το δικαστήριο σχετικά με το συγκεκριμένο τραγούδι, το My Sweet Lord, και δεν αναγκάστηκε να πληρώσει τουλάχιστον δικαστικά. Βέβαια, στην έφεση, για να μην τραβιέται, τι έκανε ο Μπαγάσας, πήγε και αγόρασε την εταιρεία, άκου τώρα αν έχεις το Θεό σου, στην οποία ανήκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το κόλλησε ο εγκέφαλός μου, το He's So Fine, τον The Siphons, το 1962, για να μην χρειάζεται να πληρώσει άλλα δικαιώματα στη συνέχεια. Βέβαια, δεν έχασε ποτέ το συνθετικό του credit στο My Sweet Lord, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι το θρυλικό σκαθάρι είχε εμπνευστεί μένα από τη μελωδία, αλλά υποσυνείδητα. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Ο Φέντρος και ο Άρης το βρήκαν και οι δύο με διαφορά κλασμάτων του δευτερολέπτου. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε ένα ανάποδο τραγούδι και θα δώσουμε και ένα δωράκι έτσι για όλους και όλες εσάς. chat.ifilradio.gr, μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, γιατί εκεί συζητάμε, λέμε διάφορα και είναι και ο πιο γρήγορος και ενδειγμένος τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο. Ο John Legend επιστρέφει με νέο άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Muse, και έχουμε το νέο μουσικό του βίντεο από το πολύ αναμενόμενο αυτό δίσκο, στον οποίο συνεργάζεται με τον Pharrell Williams και μας χαρίζουν το Firefly σε pop jazz ρυθμούς, αν μου επιτρέπετε. Ακούστε το και πείτε μου τη γνώμη σας.

0: Όλο καινούριος John Legend παρέα με τον Pharrell Williams. Αυτό είναι το Firefly μέσα από το επερχόμενο Muse, το άλμπουμ το οποίο κυκλοφορεί σε λίγο καιρό, δεν θα αργήσει ιδιαιτέρως. Είναι η δημιουργία του καταπληκτικού αυτού Αμερικανού καλλιτέχνη. Συγκεκριμένα θα έρθει στις 23 Οκτώβρη σε όλα τα streaming, σε όλες τις streaming platforms και φυσικά σε CD, σε βινήλιο, σε ό,τι θέλετε να το πάρετε. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε λίγο πιο χορευτικά, να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας με τα επόμενα τραγούδια, πάντα εδώ, στον ένα και μοναδικό I Feel Radio.
1: Φτιάχνεις διάθεση. Είσαι.

Rock With You από το 1979. Αυτός δεν είναι άλλος από τον MJ, τον ένα και μοναδικό Michael Jackson, ο οποίος όσα χρόνια και αν περάσουν θα παραμείνει ο βασιλιάς της pop και όχι μόνο. Off the Wall το 1979. Και τα αστεία έχουν δώσει και έχουν πάρει εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Κάτι ετοιμάζεται να πει ο Φέδωνας. Μπείτε στο chat.ifilradio.gr για να τα ακούσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε εμείς μία βόλτα να δούμε τι προβλέπετε στις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες ώρες μάλλον, γιατί ώρα με την ώρα το πάμε. Από ό,τι φαίνεται, η κακοκαιρία έχει αρχίσει να μπαίνει σε ύφεση, σε κατάσταση ύφεσης. Θα υπάρχουν κάποιες αιστείες στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα μέχρι και αύριο το πρωί, μέχρι και το μεσημεράκι, ας πούμε. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο έγινε σήμερα, θα έχουμε πολύ ποιότερες καταστάσεις. Ελπίζω να καταφέρουν οι αρμόδιοι να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν. Είχαμε καταρρεύσεις σε γέφυρες, σε σπίτια. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό στην Ρόδο. Ένα πολύ νέο άνθρωπο, 25 ετών μόλις, που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του. Γενικότερα, τραγικά πράγματα. Όπως κάθε φορά σε κάθε κακοκαιρία, δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει σε τούτη τη γωνιά της γης και τα περνάμε αυτά τα πράγματα, μου φαίνονται αδιανόητα. Όπως και να έχει πάντως, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, εκεί γύρω στους 18 με 22 βαθμούς, αναλόγως του που είστε. Ενώ είχαμε και τα πρώτα χιόνια, έπεσαν στα ορεινά της πατρίδας μας, κυρίως στο νομό Βιωτίας αλλά και στην Φωκίδα, στα βουνά μας εκεί, στον Παρνασσό κτλ. Είναι λάτρης του χειμώνα, σιγά σιγά νομίζω πως πρέπει να μπαίνετε σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς όπου να είναι, όπως δείχνει ο καιρός, θα μπορείτε να κάνετε τις χειμερινές σας βόλτες, να τις απολαμβάνετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο iFeel Radio, τον ένα και μοναδικό, στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, στον οποίο όχι μόνο ακούς, αλλά νιώθεις τη μουσική, και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα έχετε πολύ πολύ καιρό να το ακούσετε. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον Michael McDonald, ο οποίος από το 1982 έρχεται με το I Keep Forgetting ή αλλιώς Every Time You're Near. Απολαύστε τον.

I Keep Forgetting, Michael McDonald, από το 1982 και το debut το studio album του. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα μουσικές που δεν θα ακούσεις πουθενά αλλού. Το επόμενο τραγούδι μας έρχεται σε αντίστοιχα έτσι R&B και electro soul ρυθμούς. Just Be Good To Me από τους The SOS Band, στην ίδια περίοδο χρονικά θα μείνουμε, στο 1983. Απολαύστε το και επιστρέφουμε με κινηματογραφικά.

Μαγικό τραγούδι, πραγματικά το Just Be Good to Me από τους The SOS Band. Τραγούδια που μόνο εδώ στο iFeel Radio μπορείτε να ακούσετε, καθώς τα FM τα έχουν λίγο ξεχασμένα για κάποιο μαγικό δικό τους λόγο. Πάμε κινηματογραφικά και επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε τι ταινία θα σας προτείνουμε σήμερα.

στην οποία βιώνουμε, πάμε να βρούμε τις γέφυρες του Madison, The Bridges of Madison County. Μια βροχή, ένας αποχαιρετισμός και μια μεγάλη κινηματογραφική ιστορία. Clint Eastwood και Meryl Streep σε μια ατμοσφαιρική ρομαντική ταινία με μια από τις πιο χαρακτηριστικές βρόχινες σκηνές στον κινηματογράφο. Το βρόχινες μου φέρνει στο μυαλό ελαστικά της Φόρμουλα 1 για κάποιο λόγο. Ο Clint Eastwood βρίσκεται τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα σκηνοθετώντας και πρωταγωνιστώντας δίπλα στην σπουδαία Meryl Streep, με την ιστορία να διαδραματίζεται στην Αϊόβα του 1965. Η Φραντσέσκα είναι μια παντρεμένη γυναίκα που ζει μια ήσυχη, προβλέψιμη ζωή στην Αμερικανική επαρχία, ενώ με την οικογένειά της να λείπει για λίγες μέρες, γνωρίζει τον Robert Kinsey, έναν φωτογράφο του National Geographic, ο οποίος έχει φτάσει για να φωτογραφίσει τις ιστορικές γέφυρες της περιοχής. Αυτή η τυχαία συνάντηση θα εξελιχθεί σε μια ιστορία για τις επιλογές που κάνουμε, τις ζωές που δεν ζήσαμε και τις στιγμές που μπορεί να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Robert James Waller και σημείωσε μεγάλη εμπειρική επιτυχία με εισπράξεις πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Meryl Streep ήταν υποψήφια για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου παρότι δεν κέρδισε, ενώ η ερμηνεία της θεωρείται μία από τις πιο ανθρώπινες της καριέρας της και φυσικά υπάρχει και εκείνη η περίφημη σκηνή στη βροχή, η οποία έχει μείνει στην ιστορία του ρομαντικού κινηματογράφου γιατί καταφέρνει να πει σχεδόν τα πάντα, χωρίς να χρειάζεται να υποθεί τίποτα. Να πούμε εδώ έτσι μερικά ενδιαφέροντα τρίβια ότι ας πούμε ο Clint Eastwood γύρισε την ταινία σε μόλις περίπου 40 ημέρες διατηρώντας το λιτό σκηνοθετικό του ύφος. Η μουσική έχει έντονο jazz χαρακτήρα που ταιριάζει απόλυτα με την νοσταλγική ατμόσφαιρα και το πιο αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο και θα ακούσουμε αμέσως τώρα από το soundtrack της ταινίας, δεν είναι άλλο από το I'll Close My Eyes της Dina Washington. Να σας πω την αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου το συγκεκριμένο τραγούδι για τη συγκεκριμένη ταινία και ήρθε και έδεσε με τον καιρό. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το I'll Close My Eyes, ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1945 στην εκδοχή της Dina Washington που παίζει και στις γέφυρες του Madison. I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too. In these words,

τραγούδια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
2: Είσαι στο Nightfield Radio.

Πόσες ιστορίες πραγματικά μπορούμε να πούμε για το It's All Coming Back to Me Now, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ποιος άλλος από τον Jim Steinman, ακούγεται τόσο πολύ ότι είναι δικό του. Σύμφωνα λοιπόν με τον Steinman, το τραγούδι έχει εμπνευστεί από τα νεμοδαρμένα ύψη και το έγραψε ως το πιο παθιασμένο ρομαντικό τραγούδι που μπορούσε να γράψει. Ο Meat Loaf, κλασικός συνεργάτης, του ήθελε χρόνια να το ηχογραφήσει. Ο Steinman όμως το είχε φανταστεί ως ένα τραγούδι για γυναικεία φωνή, τόσο πολύ που έκανε ασφαλιστικά μέτρα ούτως ώστε ο Meat Loaf να μην το τραγουδήσει ποτέ. Μάλιστα το είχε προτείνει και στην Bonnie Tyler όταν έγραφε το Hide Your Heart με τον Desmond Child, αλλά η εταιρεία είπε όχι, καθώς ήταν πολύ ακριβώς ως παραγωγός ο Steinman και δεν ήθελε να τον πληρώσει. Εμείς το γνωρίσαμε μέσα από τη φωνάρα της Celine Dion. Και γιατί Celine Dion? Γιατί υπάρχει ένα τρομερό έτσι story το οποίο διακινείται στα social media και γενικότερα στις πλατφόρμες, στο YouTube, με αναλύσεις επί αναλύσεων, σύμφωνα με το οποίο η Celine παίζει playback στην περιοδία την τωρινή, στο Παρίσι, όχι στην περιοδία, στις συναυλίες οποίες πραγματοποιεί στο Παρίσι. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά, παίζει δεν παίζει playback, που σύμφωνα με τις ενδείξεις και κάποιες αποδείξεις, μάλλον σε κάποια κομμάτια χρησιμοποιεί προηχογραφημένα φωνητικά, ψηλό ποσός με ενδιαφέρει. Και το λέω κατά κύριο λόγο διότι, okay, δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη φάση της καριέρας της να μας αποδείξει κάτι για τη φωνή της. Θα μπορούσε απλώς, εάν το κάνει πραγματικά, να ήταν λίγο πιο ανοιχτή και έστω ρε παιδί μου στα ψηλά, ας πούμε, στα ψηλά κάπως, στα ψηλά γράμματα, να το λέει ότι παιδιά, εντάξει, θα ακούσετε και κάποια προηχογραφημένα, ας πούμε, διότι εντάξει, είμαι πια 57, έχω Steve Person Syndrome και δεν φτάνω. Δεν βγαίνω, μάνα μου, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε πάντως, εμείς βγαίνουμε μέχρι τις 9, μέχρι να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Βασίλη. Να καλησπερίσω την Μπετίνα μας, η οποία μπήκε πάνω στην ώρα για την πολύ αγαπημένη της Celine Dion, την οποία ζήτησε φυσικά και δεν μπορούσα να της χαλάσω χατήρι. Έβαλα για να την ακούσει, όπως πάντα δεν χαλάμε χατήρια. Και τον Βασίλη, ο οποίος στις 9 η ώρα θα παραλάβει τη σκυτάλη με το πάσπορτ για να σας οδηγήσει στα μονοπάτια του ροκ και του metal ήχου. Εμείς έχουμε να ακούσουμε 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια ακόμη, οπότε σταματάω να μιλάω και δίνω την σκυτάλη στον Bruce Hornsby και τους Range, οι οποίοι μέσα από τον ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ τους του 1986 μας τραγουδούν το υπέροχο πραγματικά Mandolin Rain. Εξαιρετικά βροχερό.

αυτός είναι ο Bruce Hornsby, αυτή είναι η Range, αυτό είναι το Mandolin Rain από το debut studio album του 1986. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει πραγματικά στην ψυχή μου. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, αλλά σίγουρα όλοι και όλες έχετε αυτό το συνέστημα. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούς και μιλάνε στην ψυχή σου, πραγματικά. Μπορεί ο Chris de Burgh να μην είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες ή να μην τον ακούω στο αυτοκίνητό μου, ας πούμε, αλλά κάθε φορά που ακούω το The Lady in Red, πραγματικά δεν μπορώ να σας πω, ρε παιδί μου, νιώθω κάτι απροσδιόριστο. Το παθαίνετε κι εσείς με κάποια τραγούδια, γράψτε μου στο δωμάτιο επικοινωνίας ποια είναι. Το 1986 το πρώτο ακούσαμε, το The Lady in Red του Ιρλανδού Chris de Burgh. Εδώ, μια επανηχογράφηση του 2024, εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν, The Lady in Red.

The Lady Red, αυτός είναι ο Chris De Berg από το 1986, επανηχογράφηση της μουσικής του 2024, όχι των φωνητικών, ένα τραγούδι πραγματικά μαγικό. Μαγική προβλέπεται να είναι και η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το Radio Sounds Festival για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6, φυσικά από το μπουκέτο σταθμών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, τη ΣΕΡΤ. Ο Κόσμος 93,6 λοιπόν γιορτάζει 25 χρόνια και διοργανώνει μια μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται ζωντανά από Radio Booth στο Κέντρο Πολιτισμού του Σταύρου Νιάρχου, καθώς θα υπάρξουν και συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καλεσμένοι, DJ sets, βινίλια κτλ. Στη διάρκεια του τριημέρου, οι ακροατές θα μπορούν να πραγματοποιούν τις δικές τους εκπομπές, οι οποίες θα ηχογραφούνται στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, με το σταθμό να αξιολογεί τις εκπομπές και να προεπιλέγει τους συμμετέχοντες και τις εκπομπές να ανεβαίνουν στο AirTeco. Τώρα στο πρόγραμμα, την Παρασκευή θα υπάρχει ένα πολύ ωραίο live στις 8.30 με τον Γάλλο Soul Mantivayo για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα έχουμε, εκτός από όλα τις εκπομπές, τα DJ sets και την ανοιχτή συζήτηση AI or not AI, πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του κόσμου, και την Κυριακή στις 12 η ώρα θα ξεκινήσουν οι εκπομπές, ενώ στις 7 θα έχουμε ένα πολύ ωραίο ακουστικό radio show με την Γαλλίδα star Imani, Imani όπως λέγεται τέλος πάντων, και την ανερχόμενη Αλκιόνη με το συγκρότημά της, οι οποίες θα διασκευάσουν αγαπημένα ραδιοφωνικά τραγούδια. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να πάτε να ρίξετε μία ματιά. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με την πολύ αγαπημένη μας Diana Ross να μας τραγουδά Missing You.

Μαγική πραγματικά, αυτή είναι η Diana Ross από το 1984 για το Swept Away, το άλμπουμ το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και στο Billboard και στα charts και γενικότερα, και πώς να μην πάει όταν έχει επιτυχίες μέσα όπως το Missing You. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Θα βρούμε την επίσης μοναδική, την πολύ αγαπημένη μας Toni Braxton, η οποία το 1996 μας χάρισε μία από τις πιο αισθαντικές στιγμές της δεκαετίας των 90's με το Unbreak My Heart, προσωπικό πολύ πολύ αγαπημένο.

Εντάξει, νομίζω πως δεν έχουμε πολλά να πούμε. Είναι ένα εκπληκτικό πραγματικά τραγούδι. Αυτή είναι η Toni Braxton. Αυτό είναι το Unbreak My Heart από το 1996. Να σας πω ότι ως νέο παιδί τότε το θυμάμαι να παίζει ασταμάτητα σε ραδιόφωνα, στα CD των φίλων μου, των κοριτσιών κατά κύριο λόγο εκείνη την περίοδο. Back to back με το My Heart Will Go On της Celine, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997, είχαν κάνει χαμό. Εδώ είμαστε πάντα στο Naifil Radio και ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη στο Βασίλη Μπαλά για το Music Passport, ο οποίος για τις επόμενες δύο ώρες θα σας οδηγήσει στα μονοπάτια της πολύ καλής κιθαριστικής rock και heavy metal μουσικής. Για τις δύο ώρες που πέρασαν πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Πέτρου με την εκπομπή Παντέντε, βήμα για δύο. Κάθε Τετάρτη είμαστε παρέα από τις 7 έως και τις 9, γεμάτοι με μουσικές και φυσικά με την καλύτερη συντροφιά όλους και όλες εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή την εβδομάδα αφιερώσατε αυτές τις δύο ώρες σε τούτην εδώ τη ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή πραγματικά τον πολύτιμο χρόνο σας να επιλέγετε να τον περνάτε εδώ παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη που μας έρχεται στις 7 η ώρα ακριβώς με πολύ και καλή μουσική. Να σας προτρέψω να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε και πάνω απ' όλα να προσέχετε διότι οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο περίεργες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Κλείνουμε με τον τεράστιο Demi Russo και με το άλμπουμ του My Only Fascination, το οποίο περιείχε αυτό εδώ το αριστούργημα που ονομάζεται Saddles. Μην πάτε πουθενά, ακολουθεί ο Βασίλης. Γεια και χαρά.

0: στον I Feel Radio είναι νέα.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Και καλησπέρα και εδώ στο δικό μας παρεάκι, το Rock Παρεάκι κάθε Τετάρτης, το Rock Παρεάκι του Music Passport. Με ένα ελαφρύ παραπανίζιο βρέζι για απόψε στη φωνή, μια ιωσούλα που μας ταλαιπωρεί, αλλά δεν μας κράτησε μακριά από την παρέα μας, έτσι.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαραγωγούς που προηγηθήκαν και ιδιαιτέρως στον προηγούμενο από μένα, τον αδερφό, τον φίλο, τον Γιώργο Πέτρου. Για τα πολύ όμορφα δύο ώρα που σας και μας χάρισαν βεβαίως. Ο καιρός έξω κάνει τα δικά του τις τελευταίες μέρες, αλλά φθινόπωρο είναι ρε παιδιά. Θυμάστε από πότε έχουμε να δούμε πραγματικό φθινόπωρο?

Αυτή λοιπόν που μόλις απολαύσατε ήταν η φανταστική Manowar μέσα από το κορυφαίο τους άλμπουμ ever, το Kings of Metal, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1986. Και αυτοί που έρχονται σχεδόν άμεσα είναι η Metallica. Από το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε 14 Απριλίου του 2023 και λεγόταν 72 Seasons. Δεν λεγόταν, λέγεται ακόμα έτσι. Ένα άλμπουμ που τους έφερε πιο κοντά στις ρίζες τους, εγώ θα έλεγα. Από τα πρώτερα τους άλμπουμ, λίγο πιο thrash, λίγο πιο δυνατό, εκλεπτισμένος ήχος βέβαια, όχι εκείνο το γρέζι που ακουγόταν κάποτε. Και το οποίο βέβαια λατρέψαμε. Όμως εμείς λατρεύουμε Metallica, τους απολαύσαμε και φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα που ήρθαν στο Ολυμπιακό στάδιο και αυτό που απολαμβάνετε εσείς τώρα μαζί μας είναι το Too Far Gone.

Αυτή η αλμπουμάρα των Metallica λοιπόν απέσπασε 3 υποψηφιότητες για Grammy το 2023. Και έχει και 2 ιδιαιτερότητες. Είναι ο μεγαλύτερος σε διάρκεια δίσκος των Metallica. Και έχει και το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι των Metallica, το οποίο δεν είναι άλλο από το Inamorata. Και φεύγουμε από τους Metallica για να πάμε στα γειτονάκια τους. Άλλωστε αυτός που τους ίδρυσε, αυτός που ακούτε τώρα, είναι πρώην μέλος των Metallica, το οποίο έφυγε βέβαια λίγο κακήν κακός από τους Metallica. Δεν του βγήκε όμως σε κακό, έκανε φανταστική πορεία με την παντάρα του τους Megadeth. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Dave Mustaine. Rust in Peace, θέτα το στούντιο άλμπουμ τους, τον Megadeth, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1990. Ένα άλμπουμ που πραγματεύεται θέματα όπως ο πόλεμος ή η θρησκεία. Και είναι από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ των Megadeth ever. Αυτό που ήδη ακούτε, το κορυφαίο τους από αυτό το άλμπουμ, το Tornado of Souls.

Να πούμε λοιπόν για το Rust in Peace ότι θεωρείται ένα από τα άλμπουμ με τη μεγαλύτερη επιρροή στο χώρο του metal. Και είχε τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία που ανέβηκε στο top 10 της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ταυτόχρονα έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2004 επανακυκλοφόρησε μια έκδοσή του που περιείχε ορισμένα επιπρόσθετα τραγούδια.

φανταστική Megadeth και το Made of Souls, όμως πολύ πολύ αγαπημένος και αυτός που έρχεται τώρα. Δεύτερο solo studio album του τεράστιου Ozzy Osbourne κυκλοφόρησε 1981 το Νοέμβρη. Ηχογραφήθηκε στις αρχές της ίδιας χρονιάς και ονομάστηκε Diary of a Madman. Πάρτε λοιπόν για να έχετε ένα Over the Mountain.

0: Και έχω κάποιον εδώ δίπλα μου, ο οποίος θέλει να πει και αυτό στη δική του καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Είδατε λοιπόν, κάποιος μικρούλης εδώ ήθελε να σας πει και αυτός καλησπέρα και καλή βραδιά, ο μικρός Θανασάκης.

και από τον πολύ αγαπημένο Όζι και το Over the Mountain. Περνάμε στους λατρεμένους Motorhead, μια μπάντα την οποία δεν προλάβαμε να δούμε live, τουλάχιστον εγώ. Και το μετανιώνω πολύ, να το ξέρετε. Γιατί όσο μεγαλώνω, τόσο εκτιμώ αφάνταστα, πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι όταν ήμουν πιτσιρικάς, αυτό το απλό, ομό, σπιντάτο rock and roll των Motorhead. Overnight Sensation, το 13ο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε Οκτώβρη του 1996 και ήδη απολαμβάνεται το μόνιμο κομμάτι, πολύ αγαπημένο.

Και τι να πει κανείς για αυτό το τρίο, Lemmy, Campbell και Mickey D. Motorhead στα καλύτερά τους, Overnight Sensation. Τους αφήνουμε όμως πίσω μας, γιατί περνάμε σε Παντέρα στα καλύτερά τους, στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, το Cowboys From Hell. Τέτοια ήταν η επιτυχία του, που σηματοδότησε μια τεράστια αλλαγή στους ίδιους τους Παντέρα, αλλά και στο κοινό τους, οι οποίοι το θεωρούν ως το πρώτο τους άλμπουμ αυτό. Κυκλοφόρησε Ιούλη του 1990. Και αυτό είναι το ομώνυμο ανεπανάληπτο κομμάτι Cowboys From Hell, Pantera.

Και μετά το Σπαντέρα και το Cowboys from Hell, τι σας έχουμε φυλάξει για το τέλος του πρώτου μισάωρου? Ναι λοιπόν, Καναδί Annihilator. Ντεμπούτο άλμπουμ τον Απρίλιο του 1989, το άλμπουμ ονομάστηκε Alice in Hell. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη τους επιτυχία ever και ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια της metal. Annihilator και Alice in Hell. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 9.30 έρχονται Maiden, AC/DC, Airborne, Doro μαζί με Halford σε ένα φανταστικό ντουέτο. Dio, Deep Purple, Rainbow και Rose Silk. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω, I feel.

Το ρολόι μας γράφει 4 λεπτά ακριβώς μετά τις 9.30 και μίσο πίσω εδώ στην αγαπημένη ιντερνετική ραδιοφωνική παρέα του iFeel Radio. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι μαζί σας είναι το Music Passport, ένα 2ωρο ροκ μουσικό ταξίδι που συμβαίνει εδώ στο iFeel Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Και ήδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο πηγαίνοντας πίσω στα παλιά σε ένα κομμάτι το οποίο πρωτακούστηκε μετά τον Απρίλιο του 1980. Όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Iron Maiden, το επώνυμο Iron Maiden. Τότε με Paul Di'Anno στα φωνητικά. Εδώ live εκτέλεση Running Free.

Ο Πολιάνο, ο οποίος έφυγε πέρσι από τη ζωή, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τους στίχους για το συγκεκριμένο καμου κομμάτι, το Running Free. Δηλώνοντας κάποια στιγμή μετέπειτα ότι ήταν ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι, του θύμισε τις εποχές που ήταν skinhead. Και έτρεχε όντας ελεύθερος. Φανταστική Maiden λοιπόν, Running Free. We got a song for you, Dublin. Oh, yeah. Και τώρα AC/DC. Σε ένα κομμάτι που πρωτακούστηκε μέσα στο Powerade, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το Μάιο του 78. Ένα κομμάτι λοιπόν που πρωτακούσαμε με Bon Scott. Sin City, εδώ live μέσα από το AC/DC The Collector's Edition.

Απίθανε η ACDC, Sin City, Live. Όμως δεν φεύγουμε από την Αυστραλία, μένουμε εκεί. Και πάμε στο debut το άλμπουμ των Running Wild, μια πάρα πάρα πολύ αγαπημένη μας μπάντα, η οποία έκανε και support στους Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο, όχι αυτή, την προηγούμενη φορά που ήρθαν στην Ελλάδα. Έχουμε πάει λοιπόν στο debut το άλμπουμ το Running Wild. Τον Airborne, αστοιχείωτε Airborne. Running Wild είναι Γερμανία, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Airborne λοιπόν, κάνανε support εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο την πρώτη τελευταία φορά που ήρθαν οι Maiden στην Αθήνα. Ήτανε φανταστική, παίξαν και το Running Wild. Ένα κομμάτι σταθμό από το debut το άλμπουμ τους, σε αυτό που ήδη έχουμε πάει, το Running Wild. Κυκλοφορίας Ιουνίου του 2007. Και εσείς ακούτε ήδη κάμποση ώρα τώρα το Diamond of the Rough.

Καταπληκτική Airborne λοιπόν, Diamond in the Rough, και τους αφήνουμε πίσω μας για να περάσουμε σε μια κορυφαία συνεργασία. Ντόρο Πες μαζί με Rob Halford, Warlock, μαζί με Judas Priest. Το ομώνυμο κομμάτι και το original είναι Judas, μέσα από το British Steel του 1980. Αύγουστος 2023, κυκλοφορεί συγκλάκι με τον Rob Halford να τραγουδάει παρέα με την Τόρο το Living After Midnight. Μια διασκευή η οποία συμπεριλήφθηκε στο δίσκο της Τόρο με τίτλο Conquerors. Forever Strong and Proud.

Και να θυμίσουμε για όλους εσάς ότι την περασμένη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο ΦΑΣ στην Αθήνα και το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Principal στη Θεσσαλονίκη, η Ντόρο εμφανίστηκε μαζί με τους Warlock για δύο μοναδικές συναυλίες, γιορτάζοντας 44 χρόνια ενεργής και σταθερής πορείας. Και όπως είπε και η ίδια, όσο οι θαυμαστές θέλουν να μας βλέπουν και να μας ακούν, θα δίνω πάντα το καλύτερό μου εαυτό και το 100%. Και εμείς χαιρόμαστε να απολαμβάνουμε και να ακούμε την Ντόρο Πες.

Και από Ντόρο παρέα με Ρομπ Χάλφορντ περάσαμε σε Ρόνι Τζέιμς 2 και την μπάντα του. Τους δύο λοιπόν, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, The Last in Line, το Σεπτέμβριο του 1984.

Να ξέρετε λοιπόν πως ο μεγάλος Ronnie James Dio ήταν πολύ επιφυλακτικός για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί έβλεπε αυτό το pop metal προσανατολισμό του σαν ένα συμβιβασμό απέναντι στις μουσικές του αρχές. Παρόλα αυτά έκανε πίσω, γιατί η υπόλοιπη μπάντα πραγματικά το λάτρεψε και έτσι είχαμε τη χαρά να το λατρέψουμε, να τα απολαύσουμε όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε.

και από τον αθάνατο πραγματικά Ronnie James Dio, περνάμε στους Deep Purple. Δέκατο ένατο στούντιο άλμπουμ για τους τεράστιους Βρετανούς, το Now What, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 2013. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκεκριμένου δίσκου, Hell to Pay, Deep Purple.

Να πούμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας τους, οι θρυλικοί Purple βρέθηκαν χθες το βράδυ, 3η 13 Οκτωβρίου, για μια μοναδική συναυλία στο Telecom Center Athens του ΟΑΚΑ. Άλλωστε οι εμφανίσεις τους πια θα περιορίζονται, διότι ο Ιαν Γκίλαν έχει θέμα με τα μάτια του, δεν βλέπει πια καλά και το θέμα είναι αρκετά έντονο πια ώστε να τον περιορίσει στις συναυλιακές του υποχρεώσεις. Οπότε όσοι πήγατε τον απολαύσατε σε μία από τις τελευταίες ή ίσως την τελευταία εμφάνισή του στην Αθήνα. Ξεχωριστή στιγμή στη χθεσινή βραδιά ήταν για τους Purple κάτι ανάλογο με τους Metallica. Μελωδίες από το Ζορμπά του Θεοδωράκη και τα παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χαλτζητάκη. Και μην ξεχνάτε ότι οι Purple έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις εδώ στην Ελλάδα.

Και ήδη έχουμε αφήσει πίσω μας τους Purple και το Hell to Pay και έχουμε περάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία ever των Rainbow. Ένα κομμάτι που έκανε breakthrough στο ευρύτερο κοινό, στο ευρύτερο μουσικό κοινό, πέρα από rock, πέρα από οποιαδήποτε ταμπέλα. Ένα κομμάτι που χαρακτήρισε και χαρακτηρίζει τους Rainbow, ένα εμπορικό κομμάτι, ένα κομμάτι που έχουν ακούσει σχεδόν όλοι οι μουσικόφιλοι στον πλανήτη. Μέσα λοιπόν από το Difficult to Cure του 1981, I Surrender.

και κάπως έτσι με τους Rainbow στα καλύτερά τους μέσα από το Difficult to Cure και το I Surrender πάμε στο τελευταίο κομμάτι για το δεύτερο μισάωρο του σημερινού Music Passport. Να κλείσουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα με Raw Silk, Ελλάδα λοιπόν. Ποζεριά από τις καλύτερες, γραμμένη και εκτελεσμένη από Έλληνες, Raw Silk και Street Girl. Μη φύγει όμως κανείς σας. Γιατί το επόμενο μισάωρο έχουμε Faith No More, Cure, Moby, Foo Fighters, Nine Inch Nails και αν προλάβουμε και Nonpoint. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο iFeel Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Τρία λεπτάκια ακριβώς μετά τις 10 και εμείς εδώ πίσω στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα του σημερινού Music Passport. Με Faith No More. Οι Faith No More, οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, ονόματι Album of the Year, το 1997, και κάναν 17 ολόκληρα χρόνια για να κυκλοφορήσουν το 7ο. Το 7ο λοιπόν στούντιο άλμπουμ τους ήταν το Soul Invictus, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Και αυτό που ακούτε ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Motherfucker.

Αυτή λοιπόν ήταν η Faith No More και το Motherfucker, και πάμε στην πρώτη από τις δύο φορές που θα φιλοξενήσουμε σε αυτό το μισάωρο το soundtrack της ταινίας The Crow. ...1994 κυκλοφορεί το The Crow με τον Brandon Lee και κάνει τεράστια πραγματικά εμπορική επιτυχία.

το οποίο και αυτό έχει ένα ψήγμα, έτσι μια υποψία έμπνευσης από το κοράκι του Edgar Allan Poe. Το κοράκι, ο μεσάζοντας, ο οποίος μεταφέρει την ψυχή του πεθαμένου από τον έναν κόσμο στο άλλο, αλλά που έχει και τη δυνατότητα να κρατήσει την ψυχή ανάμεσα σε δύο κόσμους, αν πρέπει να διορθωθεί μια πολύ μεγάλη αδικία. Ο James Barr ήταν τεράστιος φαν των Cure. Και οι Cure έγραψαν για την ταινία αυτό το αριστούργημα, το οποίο λέγεται Burn.

κάθε Music Passport, κάθε τέτοια δίωρη ροκ μουσική βραδιά έχει και τη μαγική της στιγμή. Και νομίζω πως για τη σημερινή βραδιά αυτή η μαγική στιγμή έφτασε, καθώς φεύγουν από τα decks μας οι Cure και μπαίνει ο Moby. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Joy Division κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Unknown Pleasures το 1979. Μέσα σε αυτή την αλμπουμάρα υπάρχει το New Dawn Fades. Ένα κομμάτι που ο Moby, όντας μεγάλος θαυμαστής των Joy Division, το ηχογράφησε στη δική του εκδοχή, την οποία κυκλοφόρησε το 1994 ως B-side στο single του Feeling So Real. Απολαύστε λοιπόν, πραγματικά απολαύστε, Moby και New Dawn Fades.

Επίσης όμως το New Dawn Fades του Moby συμπεριλήφθηκε το 1995 σε επίσημο tribute album για τους Joy Division, το A Means to an End, The Music of Joy Division. Ενώ μια instrumental εκδοχή του έπαιξε και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία στην ταινία Heat με τον Robert De Niro και τον Al Pacino. Και εγώ πραγματικά λάτρεψα που το ξανάκουσα το 2004 στο soundtrack του Equalizer με τον Denzel Washington.

Και πάμε τώρα στο Down in the Park, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1979 από την βρετανική New Wave μπάντα των Tubeway Army. Ένα κομμάτι το οποίο διασκευάσαν ακριβώς έτσι οι Foo Fighters το 1996 για το soundtrack album The X-Files Songs in the Key of X. Ιδιαίτερο πραγματικά κομμάτι, ιδιαίτερη όμως και η διασκευή του Dave Grohl και της παρέας του.

και μετά τους Foo Fighters και το εκπληκτικό πραγματικά Down in the Park, πάμε στη δεύτερη φορά στη σημερινή βραδιά και στο ίδιο μισάωρο που θα ακούσουμε κομμάτι από το soundtrack του Crow. Μετά λοιπόν από τους Cure και το Burn επιλέξαμε για απόψε από το ίδιο soundtrack να ακούσουμε Nine Inch Nails και Dead Souls.

Το χαλαρότερο και μελωδικότερό μας τελευταίο μισάωρο. Σήμερα με Walkabouts, Kings of Leon, Kazabian, Arctic Monkeys, Black Keys, Moby μαζί με Patti LaBelle, Portishead και Nordic Giants. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο I Feel Radio κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν

Το ρολόι μας γράφει 3 ακριβώς λεπτά μετά τις 10.30 και εμείς πίσω εδώ στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του High Feel Radio. Νομίζω πως ακούγεται και στη φωνή μου πια ότι έχουμε χαλαρώσει, περνάμε σε πιο μελωδικά μονοπάτια. Πάμε λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο μας, πιο μελωδικό και πιο χαλαρό μισάωρο. Ξεκινώντας με The Walkabouts, μέσα από το άλμπουμ τους Devil's Road που κυκλοφόρησε το 1996. Και αυτό είναι το πολύ αγαπημένο The Light Will Stay On.

και από τους The Walkabouts και το The Light Will Stay On, περνάμε σε μια μπάντα η οποία το 2013 ήταν ήδη φτασμένη και κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα rock album εκείνης της χρονιάς. Κατά κοινή αποδοχή λοιπόν, το Mechanical Bull, το έκτο studio album των Kings of Leon, αποτέλεσε ένα ορόσημο για εκείνη τη χρονιά, για το 2013. Και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχουν γράψει και μας έχουν δώσει να ακούσουμε ποτέ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στους Kings of Leon για το Beautiful World.

και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με τον Guardian όταν το 2013 περιέγραψε το Beautiful War ως ένα μακρινό ξαδερφάκι του With or Without You, τον U2, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αγάπη και αγώνα.

πραγματικά υπέροχη Kings of Leon, Beautiful War, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχουν γράψει ποτέ. Εκείνες τις εποχές, εκεί το 2013-2014, μεσουρανούσαν δύο rock, indie rock μπάντες κυρίως. Οι Kings of Leon και αυτοί που ακούτε τώρα, οι Kasabian. Οι Βρετανοί Kasabian λοιπόν κυκλοφόρησαν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Το συνολικό χρόνο του άλμπουμ, 48 και 13». Και αυτό είναι το ιδιαίτερο αλλά πολύ αγαπημένο στα αυτιά όλων μας, Bow.

Και μπορεί οι πρίγκιπες της ροκ μουσικής σκηνής εκείνα τα χρόνια 13, 14, 15 να λεγόντουσαν Καζέιμπιαν και Kings of Leon. Όμως ο απόλυτος βασιλιάς της ροκ μουσικής σκηνής τότε προερχόταν από την alternative και, rock, και progressive rock σκηνή. Και δεν λεγόταν ούτε Placebo ούτε Muse. Από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν, αλλά ούτε Placebo ούτε Muse. Ήταν αυτοί εδώ οι τύποι. Οι απόλυτοι άρχοντες της τότε εποχής 2013-2014 και για χρόνια μετά ήταν οι Arctic Monkeys με το AM, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2013 και ήταν το απόλυτο breakthrough.

δεν νομίζω ότι η δεκαετία του 2010 να έχουν παίξει περισσότερα κομμάτια από οποιαδήποτε άλλη μπάντα από ότι από τους Arctic Monkeys στο ραδιόφωνο και παντού γενικά. Δικαίως βέβαια, και αυτό που ακούτε τώρα είναι ένα από τα πιο ρηγμένα. Why you only call me when you're high. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's free. Προηγήθηκαν τεράστιες επιτυχίες. Are you mine? Do I wanna know? One for the road. Και μετά ήρθε αυτό.

και από τους απόλυτους στάρ της δεκαετίας του 2010, πάμε σε αυτούς που στις αρχές αυτής της δεκαετίας, ακριβώς όμως το 2010, κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το οποίο ξεκίνησε το δικό τους breakthrough. Το breakthrough το δικό τους βέβαια έρθε με το επόμενο τους άλμπουμ, το El Camino, αλλά το Brothers αποτέλεσε την αρχή. Brothers λοιπόν, έκτο στούντιο άλμπουμ για τους τεράστιους Black Keys. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες ever και ένα τραγούδι που εγώ λατρεύω πραγματικά. Black Keys λοιπόν και Too Afraid to Love You.

απίθανη πραγματικά Black Keys του Afraid to Love You, και από τους Black Keys περνάμε σε μια ιδιαίτερη διασκευή. Που έκανε ο ίδιος ο Moby με την Patti LaBelle σε δικό του κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε το 2002 στο άλμπουμ του 18. Το 2002 λοιπόν το τραγούδισε μόνος αυτό το κομμάτι. Αργότερα λοιπόν το 2006 για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Miami Vice ηχογράφησε αυτό το cover του One of These Mornings με τη φωνάρα της Patti LaBelle.

συνέχεια από τη μία απίθανη γυναικεία φωνή της Patti LaBelle, πάμε στην άλλη απίθανη γυναικεία φωνή, αυτή της Beth Gibbons. Τον Portishead. Ντεμπούτο άλμπουμ των Portishead, το Dummy, Αύγουστος του 1994. Και τι άλλο για απόψε για το τελευταίο μας μισάωρο. Λατρεμένο Glory Box.

Και κάπως έτσι με τους Portishead και τον Glory Box φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι που επιλέξαμε να κλείσει το σημερινό Music Passport. Αυτό μας έρχεται από τους Nordic Giants και είναι το Mechanical Minds με έναν εκπληκτικό μονόλογο από το μεγάλο δικτάτορα με τον Σαρλότο Σάρλι Τσάπλιν. Απολαύστε το, προσέξτε και τα λόγια, ποιος ξέρει, ίσως μας εντυπωθούν μέσα στο κεφάλι και καταλάβουμε ότι αξίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνουμε. Από αυτούς που μας κυβερνάνε. Όλους μηδενός εξαιρετέων. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας συντροφέψατε και στο σημερινό rock δίωρο μουσικό μας ταξίδι εδώ στο Nightfield Radio. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Δεν μπορούσα να κόψω αυτά τα απίθανα πραγματικά λόγια του τεράστιου Τσάρλι Τσάπλιν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδιο μέρος, ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Να μην αφήσετε. Δεν χρειάζεται κανέναν, μα κανένα σας χαλάει τη διάθεση. Είμαστε δυνατοί για να μπορείτε να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. Φιλιά σε όλους σας, καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

Προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει.

ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.